0: Nå har skopt og Hilde prøvd av seg.
1: Calimera, είμαι Αναστάζια Ατσινίκολας, είναι Ιαλίσος Ινρόδος, δράδυ.